Ζήσαμε το μπαρκά ο σόβαρ. Μόγκου τα τύπου τεμ γκρομπάρ. Κόπα όπι το λετσιόλι τάν.